tenir de casseta. Fa una prestona. Χορεύουν ο αρχιανεστενάρης, κάνει κάτι πραγματικά εκπληκτικά σχήματα με μια συγκέντρωση φοβερή, το πρόσωπό του ακτινοβολεί.